Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Τι είναι, να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο τσάτ, λέει κάντα εσύ. Θα βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: καλό.
4: A few moments later.
1: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
5: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
6: Κατανοητό, μπρο.
1: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
7: Τελεία παράγραφος.
8: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
8: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
9: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα.
3: Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στήπα. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα, μάνα.
5: Τι είναι, κόρη μου?
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Τα αναποδιές τη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
3: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 96,8 Velvet. We were good.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη,
2: μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση. Και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιάς.

0: Ακτινοβολίας, ακτινοβολίας, αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στον 96,8 Velvet. Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet της 5ης 28 του Μαΐ.
2: Ωραία Πέμπτη, ανοιξιάτικη, να φύγει η βασική άνοιξη.
1: Ζέστη έχει, ζέστη.
2: Οι αλλεργίες λίγο να σταματήσουν.
1: Α, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Παρεούλο θα είμαστε μέχρι και τις 11 με τις μουσικάρες μας, με τα σουσουδάκια μας, με όλα μας τα καλά.
1: Ξεκινάμε με τραγουδάρα από Simply Minds, Don't You Forget About Me, αμέσως μετά Jennifer Lopez, Waiting For Tonight και μετά αμέσως από Pink Pop. Τι entry είναι αυτό
2: τραγουδάρα.
1: Just Like A Pill. Ναι, επιστρέφουμε για να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Μη φύγει κανείς.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: αγαπημένη, λατρεμένη, υπέροχη, ταλαντούχα. Τι να πει κανείς για την Pink, χίλια δυο καλά έχει. Just like a pill, εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρας.
1: Yes.
0: Στο ένα το εορτολόγιο λέει ότι γιορτάζει ο Διόσκουρος σήμερα.
1: Αχ, να σε χαιρόμαστε.
0: Άλλο είναι ορφανό από εορτολόγιο.
1: Ναι.
0: Είναι όμως ημέρα για την υγιεινή της εμινόριας.
1: Α, σημαντικό.
0: Και παγκόσμια μέρα καρκίνου του αίματος.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό, όντως. 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μελίσσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκπληξη.
1: Έκπληξη εμείς τώρα. Με το. Ήταν έκπληξη. Γιατί πάει.
0: Έκπληξη.
1: Ναι, έκλειψη.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι έκλειψη. Ωραία. Εκλείπη η έκλειψη. Η έκλειψη. Από το εκλείπη η έκπληξη.
0: Εσύ δεν το πιστεύω.
1: Το...
0: Ότι...
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δεν πρώτη φορά που κάνει. Πρώτη φορά δεν το κάνει στη ζωή μου την έκλειψη.
1: Δηλαδή, εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που το μοιράστηκες μαζί μας.
0: Okay.
1: Δεν πειράζει, λοιπόν, όλα καλά.
0: Χωρίς ελπίζω να υπάρξουν ναι άλλες εκπλήξεις. Το 1871 συντρίβεται η κομμούνα λέει των Παρισίων.
1: Α.
0: Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων σε Ελληνίδες. Το
1: 1952. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Άρα, να είστε καλά.
0: 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης και ευελπιστούμε ότι να κάνει όσο μπορεί και όσο υπάρχει το καλύτερο που μπορεί. Δυνατόν
1: ναι
0: με αυτά που γίνονται στον κόσμο. Γεννιέται το 1908 ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond.
1: Τον κλασικό.
0: Yes. Μία γυναίκα γενέθλια σήμερα, η Κάιλι Μινόκ, γεννηθεί το 1968.
1: Happy birthday to you, we love you.
0: Περιμένω πώς και πώς το ντοκιματέρ στη γνωστή πλατφόρμα
1: ναι, ναι, ναι
0: για τη ζωή της. Και ναι κλείνουμε με το 2003 όπου φεύγει τη ζωή ο Ηλία Πριγκόζιν, Ρώσος χημικός με σημαντικό εργαλείο στο πεδίο της θερμοδυναμικής.
1: Ευχαριστούμε έτσι πάρα πολύ.
0: Τι έχουμε, έχουμε stories, έχουμε Κούλιο και Έλλη Γκούλντιν που μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Έλλη Γκούλντιν, υπέροχο Love Me Like You Do. Εδώ είμαστε πριν ο Velvet και πάμε για τις αστρολογικές προβλέψεις της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, η Πέμπτη φέρνει μια αίσθηση ανανέωσης και μικρών εσωτερικών αποκαλύψεων που μπορούν να αλλάξουν τη διάθεση της ημέρας. Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε πιο οργανωμένα και να αφήσετε στην άκρη την παρορμητικότητά σας. Τα βράγια, η Πέμπτη σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά τι αξίζει πραγματικά να κρατήσετε στη ζωή σας και τι σας βαραίνει. Για τους διδύμους, η κοινωνικότητά σας βρίσκεται στα καλύτερά της και η μέρα φέρνει ευκαιρίες για νέες γνωριμίες. Καρκινάκια, η μέρα σας κάνει πιο ευαίσθητους απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω σας. Για τους λέοντες, η Πέμπτη σας δίνει δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. Παρθενάκια, η μέρα σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας και να νιώσετε ότι ξαναπαίνετε τον έλεγχο. Ζυγή, η Πέμπτη φέρνει ανάγκη για ισορροπία τόσο στις σχέσεις όσο και στις επαγγελματικές σας επιλογές. Σκορπιοί, η διέστησή σας λειτουργεί έντονα σήμερα και μπορεί να σας οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις. Τοξοτάκια, η μέρα σας δίνει διάθεση για δράση, νέες εμπειρίες και επαφές που σπάνε τη μονοτονία. Εγώ και ρε, η Πέμπτη απαιτεί συγκέντρωση και σοβαρότητα και σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις σημαντικά βήματα προς το στόχο σου. Υδροχοάκια, η διάθεσή σου για αλλαγή και ανανέωση γίνεται πολύ πιο έντονη σήμερα. Και για τα ψαράκια μας τέλος, η Πέμπτη σε φέρνει πολύ πιο κοντά στις βαθύτερες ανάγκες και τις επιθυμίες σου.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toos & Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και αυτή την εβδομάδα. Τα Lidl γίνονται απόλυτος προορισμός με γεύσεις από τη Λατινική Αμερική. Σου δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσεις δηλαδή κάτι πραγματικά διαφορετικό και spicy. Με μια στάση λοιπόν σε ένα κατάστημα παίρνεις έτοιμο τραγανό ελτεκίτο snack box, πολλές σπόρες τορτίγες για να δημιουργήσεις τα δικά σου wraps.
2: Φυσικά έχουμε και την απαραίτητη πικάντικη σάλτσα τάκο για να δώσουμε την ένταση που θέλετε και να συνοδεύσετε το φαγητό σας. Και επειδή φιέστα χωρίς το σωστό ποτό δεν γίνεται, στα αγαπημένα μας Lidl σας περιμένει και έτοιμη παγωμένη πίνα κολάδα για να σερβίρετε στο ποτήρι σας. Εννοείται στο Lidl πάντα με ποιότητα και σε τιμές Lidl.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Ολίβια Ντίν στο υπέροχο Man 90. Δεν είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και στην είδηση της ημέρας, αρχίζει σήμερα το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, σήμερα 5η 28 Μαΐου, παρουσιάζοντας την 7η διοργάνωσή του στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Ωραία.
0: Είναι με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Κεντρική Μακεδονία, το ΕΣΠΑ, από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Και στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, το κοινό θα υποδεχτούμε μάλλον όλοι μας 6 ξεχωριστές παρατάσεις σύγχρονου θεάτρου από την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία, το Μεξικό.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Και πολλά εργαστήρια θα έχει παράλληλα που θα τρέχουν. Δεν βρίσκω κάπου που να έχει το αναλυτικό πρόγραμμα. Όσοι όμως ενδιαφέρεστε για εισιτήρια, 2315-200-200 τηλεφωνικός αριθμός και στα εκδοτήρια του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, λογικά θα υπάρχει κάπου εκεί και το πρόγραμμα για να το δείτε. Foreigner, I want to know what love is.

0: Dire Straits, τραγουδάρα, Southerns of Swing, και εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, κακές συνήθειες που μπορεί να αυξήσουν το άγχος σου ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνεις.
0: Δεν το θέλουμε αυτό.
1: Στο νούμερο ένα που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί εμένα με ηρεμεί, είναι να ακυρώνεις τα σχέδιά σου τελευταία στιγμή. Και εξηγεί όμως τώρα η έρευνα ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή όντως να ανακουφίζεσαι. Η συνεχής όμως αποφυγή, άρα μιλάμε για ένα μοτίβο, ξέρω εγώ, ένα pattern κοινωνικών υποχρεώσεων, ενισχύει το άγχος σου μακροπρόθεσμα, γιατί στηβάζει τη σκέψη ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να το αναπληρώσω αυτό το ραντεβού. Πότε θα το βάλω, πότε θα το ξαναοργανώσω από την αρχή. Στο νούμερο 2, να καταφεύγεις στο διαδίκτυο, το chat, για απαντήσεις σοβαρού περιεχομένου. Η ασταμάτητη αναζήτηση πληροφοριών στο ίντερνετ, ειδικά για θέματα υγείας, σταματήστε να το κάνετε.
0: Ναι, παιδιά, και ψυχικής υγείας.
1: Δηλαδή, αυτό είναι και το κάνετε μόνοι σας στον εαυτό σας. Συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη σύγχυση και φόβο. Εννοείται. Να συζητάς την

0: έχεις άγχος, μην περιμένεις μια τέτοια στιγμή.
1: Δεν γίνεται, παιδιά.
0: Για να είσαι οκ. Okay. Η ανάγκη να εξαφανίσουμε εντελώς το άγχος είναι αυτό που μας πιέζει ακόμα περισσότερο.
1: Και το χειρότερο είναι αυτό που έρχεται άλλος. Σου λέει, μην αγχώνεις.
0: Τρομερή σκέψη. Αυτή είναι τρομερή συμβουλή.
1: Πάρα πολύ ωραίο θέμα. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις φυλάξεις.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών.

0: πελατών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό, Velvet.
3: Καλημερούδια στην Μαρία, το Στέλιο, τη Γιώτα, τον Αλέξανδρο, τον Γιάννη, τη Σοφία και τη Δήμητρα.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στην περιφερειακή αυξημένη κίνηση από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι και το ύψος εδώ της Τούμπας, με κοκκινίλες αρκετές να βλέπω στο ύψος Τριανδρίας Τούμπας για το ρεύμα και για τα δύο ρεύματα και για το ρεύμα που κινείται ανατολικά προς Δυτικά και στο ύψος των Σικαιών. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ήδη φωτεινού σηματοδότης από Βούλγαρη μέχρι και περίπου 28 Οκτωβρίου είμαστε λίγο στα κόκκινα. Κινείται καλά η Βασιλή Σόλγα, με ξέρει το φανάρι τη Χάνθα, εκεί όπου Τσιμισκή και Εγνατία έχει αρκετή κίνηση. Κάθοδο Μίκη Θεοδωράκη και όπω πάντα κλασικά οι διασταυρώσει δυτικά. Καρολή Δημητρή με Μαρίνο Αντίπα. Λεωφόρο Δορποτά με Αριστοτέλου και Βεριζέλου. Μεγάλο Αλεξάνδρου κινείται καλά. Και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, yes. Η ιδιωτική detective, ναι. Κορίτσι γυναίκα, αποκαλύπτει το κόλπο στο iPhone με το οποίο. Το κόλπο που μπορεί να προδώσει τους άπιστους.
3: Μάλιστα.

0: Η τεράστια επιτυχία των Red Hot Chili Peppers, Other Side, είναι και αυτή εδώ στο 96,8 Velvet και εμείς εδώ στο πρωινό Velvet. Θα μάθουμε τώρα πώς θα ανακαλύψετε, λέει, θα μάθουμε το κόλπο στο iPhone συγκεκριμένα, μπορεί να προδώσει, λέει, τους άπιστους.
1: Άκου τώρα.
0: Το μοιράζεται μαζί μας η Casey Croft.
1: Yes.
0: Είναι ιδιωτική detective,
1: ναι,
0: από το Australia και υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα απλό αλλά ύπουλο κόλπο, λέει, στο iPhone που έχει να κάνει με τον έλεγχο του ιστορικού των μηνυμάτων. Όπως αναφέρει, έχει ασχοληθεί με εκατοντάδες περιπτώσεις απιστίας,
1: ναι,
0: και συχνά έχει καταφέρει να εντοπίσει ύποπτες συμπεριφορές εξετάζοντας το ιστορικό μηνυμάτων.
1: Ναι.
0: Έκανε ένα βίντεο κλασικά στο TikTok και εξήγησε πως ο τρόπος είναι ο εξής. Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα, πας να γράψεις ένα νέο μήνυμα, στο πεδίο προς,
1: ναι,
0: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
1: Ναι, όντως αυτό βγαίνει. Νομίζω και σαν Android είναι.
0: Ωστόσο, η ιδιωτική ερευνήτρια έσπευσε, λέει, να διευκρινίσει ότι οποιοδήποτε έλεγχος σε κινητό τηλέφωνο πρέπει να γίνεται μόνο με τη ρητή άδεια του κατόχου της συσκευής.
1: Άσε μας, κούκλα μου. Πρώτο σχόλιο.
0: Ναι.
1: Άρα, αυτή τη στιγμή δώσαμε, ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν. Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, αν είχα Casey. Εγώ, ναι, αν είχα εγώ πιστεύει στο κινητό του κλόουν μου,
0: ναι,
1: στα χέρια μου,
0: mm-hmm,
1: θα πήγαινα να βάλω μια τελεία στο προς την ώρα που... Πας στις συνομιλίες, πας σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας mm-hmm, στα διεγραμμένα, πας στα mail... Πας, μη σου πω, και στο e-banking μέσα.
0: Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
1: Ναι. Δηλαδή, το σκοπός είναι, νόμιζα, θα μας πεις πώς ξεκλειδώνεις το κινητό. Αυτό είναι το δύσκολο. Τώρα, αν το έχω ξεκλειδωμένο και το έχω στα χέρια μου, τον δένω αυτό και σε μια καρέκλα, του βάζω και μια κάλτσα στο στόμα και άστα τα υπόλοιπα. Τα έχω εγώ. Αλλά είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις. Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις τι θα κάνω. Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
0: Oh,
1: αλλά,
0: oh,
1: ναι,
0: oh,
1: σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό. Τι τσούτσα. Τσάπα μας ξεσήκωσε.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Τέντι σου είμαι στην τραγουδάρα Lose Control εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για το Surface Acting.
0: Yes.
1: Που είναι το ψεύτικο χαμόγελο, αυτή η μάσκα επαγγελματισμού τάχα, που φοράμε όλοι μας, όλοι σας, στη δουλειά. Στο γραφείο.
0: Ναι.
1: Είναι μια κοινωνική συνθήκη την οποία την έχουμε ενσθενιστεί όλοι και διαβάζω πώς μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ και να μας σκάσει στα μούτρα σαν ορολογιακή βόμβα.
0: Για να ακούσουμε.
1: Για ποιο λόγο, λέει, τα ψεύτικα χαμόγελα οδηγούν σε υπερβολική κατανάλωση φαγητού και αλκοόλ.
0: Oh.
1: Δηλαδή δεν πάχυνες επειδή φταίς, πάχυνες επειδή προσποιείσαι ότι είσαι χαρούμενος στη δουλειά σου.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με μια άκρος αποκαλυπτική μελέτη από το University of Pennsylvania, το να προσποιείσαι ότι είσαι χαρούμενος στη δουλειά κρύβει ένα τεράστιο συναισθηματικό κόστος. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι οι εργαζόμενοι που αναγκάζονται να κρύβουν το άγχος, το θυμό, τα νεύρα και να δείχνουν διαρκώς ευδιάθετοι, έχουν δραματικά υψηλότερες πιθανότητες να καταναλώσουν πολύ μεγάλες ποσότητες αλκοόλ ή να ξεσπάσουν σε υπερβολικό φαγητό το ίδιο βράδυ και όλες μετά το σχόλασμα.
0: Μάλιστα,
1: η διαρκής διαχείριση, λέει, μιας εικόνας που δεν αντιπροσωπεύει το πώς πραγματικά νιώθεις, καταναλώνει τεράστια αποθέματα ενέργειας από τον εγκέφαλό σου. Μέχρι να τελειώσει το 8ωρο, δηλαδή, έχεις στερέψει εντελώς από αυτοσυγκράτηση. Και όταν πια σχολάσεις, το συσσωρευμένο αυτό στρες ζητάει άμεση αποσυμπίεση.
0: Και πας και πλακώνεσαι τώρα.
1: Εννοείται. Το αλκοόλ ή το μπεργκεράκι είναι οι πιο γρήγορες και εύκολες παγίδες για να χαλαρώσεις.
0: Όντως.
1: Υπάρχει και, λέει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει προφίλ στα θύματα αυτής της τοξικής συνήθειας.
0: Ναι.
1: Έρευνα από το Penn State University, μπλα μπλα μπλα, εξέτασε ανθρώπους που εξετάζονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης πελατών, νοσηλευτές, δασκάλους, υπαλλήλους εστίασης, πολιτές, όσο πιο συχνά χρειαζόταν να σταματήσουν τα νεύρα τους, να τα καταπιούν που λέει,
0: ναι.
1: τόσο περισσότερο έπιναν ή έτρωγαν όταν επέστρεφαν στο σπίτι.
0: Ναι, κάπου πρέπει να ξεδώσει.
1: Το φαινόμενο ήταν ακόμα πιο έντονο σε άτομα που ένιωθαν ότι δεν έχουν κανένα έλεγχο πάνω στο πρόγραμμα, στο πρόγραμμα της δουλειάς τους και στις αποφάσεις της δουλειάς τους. Αυτό τώρα ανοίγει ένα, ανοίγει ένα δρόμο. Και να πεις από σήμερα κιόλας στο γραφείο ότι ξέρεις κάτι, γαργαληθείτε όλοι, εγώ δεν ασχολούμαι πια, έχω πάρει 2-3 κιλά και θέλω να κάνω δίαιτα, δεν θα προσποιηθώ κανένα χαμόγελο.
0: Σωστή.
1: Και ποιος θα σας πει τι.
0: Έτσι, τίποτα.
1: Δείξτε αυτή την έρευνα από την Πενσιλβένια.
0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζά Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζά Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζά Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
8: Εδώ είμαστε, και αν όχι αυτό το τριήμερο, τουλάχιστον από τα επόμενα, σίγουρα θα κάνουμε τις εξορμήσεις μας στις παραλίες. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια στάση από τα Lidl για να φροντίσουμε για το στυλ και την διασκέδαση των παιδιών μας. Θα βρείτε λοιπόν εκεί απίθανα δροσερά καλοκαιρινά σετ με τους αγαπημένους τους ήρωες, όπως είναι για παράδειγμα ο Spider-Man και οι χαρακτήρες του Frozen.
9: Αλλά και λουπιλού παπούτσια θαλάσσης και πέδιλα με πολύ εύκολο κλείσιμο για τις βόλτες στην άμμο. Και φυσικά δεν παραλείπουμε να πάρουμε φουσκωτά στρώματα Happy People, μπάλες και κουβαδάκια για τα πιο επικά παιχνίδια στην άμμο.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Jasmine Archer στο υπέροχο Sleeping Satellite εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης. Και να ξέρετε, παιδιά, όταν κάνουν δηλώσεις οι επώνυμοι εδώ από τους καραβάνι δημοσιογράφοι τα λοιπά, υπάρχει ουρά που περιμένει.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβε.
1: Από πίσω.
0: Από πίσω. Έτσι ήταν χθες λοιπόν ο Κοκλώνης με τη Χριστίδου εκεί στους δημοσιογράφους μπροστά και περίμενε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
1: Αχ.
0: Βαρέθηκε το κορίτσι, σου λέμε.
1: Σε έχω και δουλειές, παιδιά.
0: Για να ακούσουμε λίγο έτσι.
2: Με αλλαγές στο χαμογέλο και πάλι.
3: Γιατί δεν σας αρέσουμε.
4: Εγώ δεν είμαι πολύ των αλλαγών γενικά. Δεν είναι το στυλ μου. Μόνο όταν αναγκάζομαι.
1: Τι να περιμένουμε από εδώ και στο εξής, αν έχουν ξεκινήσει κουβέντες για κάτι άλλο.
3: Πάμε για άλλα, για καλύτερα. Κάτι θα κάνουμε Σάββατο βράδυ, θα είμαστε στον αέρα.
5: Από θα τα κόψουν τα μισά. Τι μιλάς 15 λεπτά.
3: Πάμε το χρόνο, το κάνουμε επίτηδες τώρα.
5: Θα ξυπνήσω τα παιδιά, πρέπει να φύγω σε λίγο.
0: Θα ξυπνήσω τα παιδιά.
1: Κοίταξε, Κωνσταντίνα μου,
0: 15 λεπτά.
1: Φύγε εσύ. Εμείς θα κοιμηθούμε. Να ξέρεις, δηλαδή, μην αγχώνεσαι και ζορίζεσαι και νομίζεις ότι.
0: Και άλλοι μιλούσαν 15 λεπτά τώρα.
1: Τώρα, επειδή δεν θα ακούσουμε δήλωσή σου, πάνε εσύ και εμείς θα βρούμε τρόπο να ζήσουμε. Εντάξει, απλά να το ξέρεις.
0: Τις κάνα πρώτες για το My Style Rocks πάλι.
1: Πολύ κακός τώρα αυτό, παιδιά. Πολύ κακός.

0: Ναι, Λάουρα Νοντσέ, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, το ένα, μόνο ένα χαρακτηριστικό που δείχνει πραγματική ευφυΐα, αλλά και υγιή εγκέφαλο.
0: Α, για πες.
1: Είναι, παιδιά, ο σαρκασμός που μπορεί να είναι παρεξηγήσιμος ή καυστικός, αλλά είναι ένα από τα πιο υγιή σημάδια ευφυΐας και διανοητικής ευελιξίας. Και δεν το λέω εγώ, επειδή είμαι αυτή που είμαι, αλλά το λέει έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, που αποκαλύπτει ότι η αναγνώριση του σαρκασμού δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό ή γλωσσικό φαινόμενο, αλλά ένα σημάδι υγιούς εγκεφαλικής λειτουργίας, με τους επιστήμονες να διαπιστώνουν ότι η κατανόηση σαρκαστικών δηλώσεων ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου όπως η κροταφική λοβή και τα μετοπιαία τμήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία της γλώσσας, την αντίληψη, γενικότερα και γλώσσας και συναισθημάτων και την επίλυση προβλημάτων.
0: Και αυτός σαρκασμός δηλαδή.
1: Ναι, ωραία. Μάλιστα λέει ο σαρκασμός φαίνεται να λειτουργεί ως ένα είδος γυμναστικής, θα λέγαμε, για τον εγκέφαλο, βελτιώνοντας τη γνωστική ευελιξία, την κριτική σκέψη και την ικανότητα ενσυναίσθησης, καθώς απαιτεί κατανόηση των προθέσεων του άλλου και όχι μόνο του κυριολεκτικού νοήματος των λέξεων.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ. Και έχει τώρα, είναι 6 σελίδες έρευνα. Δεν θα την πω όλη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά μπορείτε να την ψάξετε, γιατί έχει, ας πούμε, τι συμβαίνει όταν λείπει ο σαρκασμός ή ο σαρκασμός στην καθημερινότητά μας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εννοείται, όσοι ξέρετε και να ειρωνεύεστε και να σαρκάζετε, έχετε ξεχωριστή θέση στην καρδιά. Να το πω.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη. Υπάρχουν

0: Καρδάκια είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Τάτσια με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Τάτσια, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Τάτσια, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
7: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
11: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
10: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
11: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
10: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
11: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
12: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
13: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
14: Υπάρχουν δώρα με συναισθηματική αξία. Υπάρχουν δώρα με χρηματική αξία. Και υπάρχουν και αυτά που αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι. Μιλάμε για τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει και κληρώνει κάθε εβδομάδα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η συμμετοχή είναι απλή. Συγκεντρώνεις δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και περιμένεις την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης Happy Go 30 για να δεις αν είσαι ο τυχερός.
15: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα.

0: Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zikr. Seek more.
1: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
3: Καλημερούδια στον Χριστόφορο, τη Φένια, την Νικολέτα, τον Θοδωρή, τον Παναγιώτη, τον Μανώλη και την Έλενα.
2: Να στείλω κι εγώ καλημέρα σε μια κοριτσοπαρέα έτσι μεγάλη που πάει εκδρομούλα. Να περάσει όμορφα στη Χρυσάνθη, στη Ζωή, στην Εφέλη, στην Κατερίνα και στη Νίκη.
3: Τα καλύτερα παιδιά να περάσετε τέλεια. Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Περιφερειακή, κοκκινίλες βλέπω ύψος Τριανδρίας Τούμπας και για τα δύο ρεύματα, μετά με κανονικές σχετικά ταχύτητες. Κωνσταντίνου Καραμαλή πια στη Βούλγαρη και μέχρι περίπου και πια την 28η Οκτωβρίου και τα δύο ρεύματα έχουν πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Όπως αυξημένη κίνηση έχουμε και στη Βασιλής Όλος από Μάρκου Μπότσαρη και μετά. Στο κέντρο καλά κινείται τη Μισκή. Περισσότερη κίνηση έχουμε στην Εγνατία, ενώ βλέπω ότι έχουμε και πάρα πολύ αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή και κοκκινίλες στην Αγίου Δημητρίου με κύμα και με αντιγονιδών. Πολύ κόκκινος ο δρόμος εκεί. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη κλασικά. Δυτικά η Διασταύρωση Δενδροποτάμου Βενιζέλου και Αριστοτέλους. Καρόλη και Δημητρίους Φωτεινού Σηματοδότης. Μεγάλο Αλεξάνδρου, πολύ καλή εικόνα. Και το κλασικό φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, tips για να γίνουμε ειδικοί στο πλήσιμο του πλυντηρίου.
3: Τέλειο.

Take me. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Eyes, 96,8 Velvet.

0: Klein Fischer στο υπέροχο Love Changes Everything, εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών. Και πολύ ωραία tips όσον αφορά το πλήσιμο του πλυντηρίου.
1: Ναι.
0: Για να έχουμε έτσι. Παράδειγμα, αψεγάδια στα λέει λευκά. Το λευκό ξύδι είναι ο μυστικός σύμμαχος για λαμπερά λευκά χωρίς ίχνος λεκή ή βρωμιάς.
1: Ήουρε παιδιά, τώρα θα μυρίζουν όμως τα ρούχα μας ξυδίλα.
0: Προσθέτουμε ένα φλιτζάνι στον κάτω του πλυντηρίου και παρατηρούμε, λέει, τα λευκά μας να αποκτούν μια εντυπωσιακή λάμψη.
1: Θα πάω να πάρω μια άλλη μπλούζα. Δεν χρειάζεται να τα πλένω με ξύδι. Ο Χριστός και Παναγιά.
0: Επαναφέρεται το μαύρο τζιν στην αρχική του κατάσταση.
1: Α, πώς?
0: Ακούστε. Το μαύρο τσάι μπορεί να είναι λύση για τα ξεθοριασμένα μαύρα τζιν σας.
1: Α, να κάτι που δεν ξέραμε.
0: Δύο φλιτζάνια στο πλυντήριο είναι αρκετά για να δώσουν πίσω την ένταση του χρώματος.
1: Μάλιστα.
0: Άκου τώρα. Αντιμετωπίστε, λέει, τους λεκέδες με ευφυΐα, δηλαδή η λευκή κυμολία και η πούδρα για μωρά αποτελούν δύο αποτελεσματικά μέσα κατά των λευκέδων από γράσο κυρίως. Απλώνεις λίγο πάνω σε σημείο. Μπορεί να δουλεύεις συνεργείο. Ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Απλώστε λίγο πάνω, λέει, στο σημείο, τρίψτε ελαφρά και πλύνετε, λέει, κανονικά. Για τις λεκέδες από μελάνι ή λάκ, λέει, μαλλιών, μπορεί να κάνετε διαφορά επίσης.
1: Ναι.
0: Ψεκάζουμε, λέει, για 10 λεπτά και μετά τα αφήνουμε να πληθεί στους 60 βαθμούς.
1: Μάλιστα. Οκ, okay, ωραία κολπάκια να φτιάξουμε, να μ' αρέσουν.
0: Και ο τρόπος για να μην χάνουμε τις κάλτσες, αυτό το τεράστιο ζήτημα.
1: Οι κάλτσες που... κάπου πάνε μόνες τους και πιστεύω ότι έχουν μια κοινότητα, μια κομμόπολη που είναι γεμάτη από κάλτσες και τσιπιδάκια.
0: Νομίζω πηγαίνουν σε ένα μέρος του πλυντηρίου, λέει. Πρέπει να ανοίξει.
1: Πιστεύω ότι έχουν φτιάξει μια γη να μένουν.
0: Λοιπόν, για να το αποφύγετε, αυτό η λύση είναι πολύ απλή. Τη βάζετε, μιλά, σε μια μαξιλαροθήκη. Για αυτά τα διχτάκια που.
1: Α, σωστό. Υπάρχουν. Έτσι. Και τέτοια. Ναι, μπράβο. Ωραία ιδέα.
0: Βάζεις.
1: Μπράβο.
0: Και δεν έχει κανένα πρόβλημα.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Υπέροχη Cranberries, Close, συγγνώμη, Ode to my family. Και εμείς είμαστε έτοιμοι για τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Λοιπόν, η Πέμπτη φέρνει μια αίσθηση ανανέωσης και μικρών εσωτερικών αποκαλύψεων. Πιο αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε πιο οργανωμένα και να αφήσετε στην άκρη την παρορμητικότητά σας. Τα βράκια, η Πέμπτη σας βοηθάει να δείτε πολύ πιο καθαρά τι αξίζει πραγματικά να κρατήσετε στη ζωή σας και τι σας βαραίνει. Για τους διδύμους, η κοινωνικότητά σας βρίσκεται στα καλύτερά της και η μέρα φέρνει ευκαιρίες για νέες γνωριμίες. Καρκίνη, η μέρα σας κάνει πιο ευαίσθητους απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω σας. Για τους λέοντες, η Πέμπτη σας δίνει δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. Παρθενάκια, η μέρα σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας για να νιώσετε ότι έχετε ξανά τον έλεγχο. Ζυγή, η Πέμπτη φέρνει ανάγκη για ισορροπία τόσο στις σχέσεις όσο και στις επαγγελματικές σας επιλογές. Σκορπιοί, η διαίσθησή σας λειτουργεί έντονα για σήμερα και μπορεί να σας οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις. Για τον τοξότη, η μέρα σου δίνει διάθεση για δράση, νέες εμπειρίες και επαφές που σπάνε τη μονοτονία. Εγώ και ρε, η Πέμπτη απαιτεί συγκέντρωση και σοβαρότητα, σου δίνει όμως τη δυνατότητα να κάνεις σημαντικά βήματα προς το στόχο σου. Υδροχόκια, η διάθεσή σου για αλλαγή και ανανέωση γίνεται πολύ πιο έντονη σήμερα και για τα ψαράκια. Και μας τέλος, η Πέμπτη σας φαίνει πιο κοντά στις βαθύτερες ανάγκες και επιθυμίες σας.
0: Πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
9: Και επειδή η καλή ζωή θέλει και καλό φαγητό, τώρα μπορείς να βρεις ό,τι καλύτερο σε κρέας με μια επίσκεψη στα Lidl. Δεν χρειάζεται να τρέχεις σε εξεζητημένα μπουτίκ κρεοπολία για να φας ένα premium steak.
10: Η αγαπημένη μας Lidl, παιδιά, συνεργάζεται με κορυφαίους προμηθευτές και φέρνει στο πιάτο μας μοναδικά κομμάτια Angus Ιρλανδίας, όπως το strip loin που έχει σαρώσει τα παγκόσμια βραβεία, και θα το λατρέψετε και εμείς και εσείς και η παρέα μας. Γι' αυτό Lidl, γιατί αξίζει.

0: Harry Styles, As It Was. Harry Styles κάνει χαμό στην ευρωπαϊκή του περιοδία.
1: Sold out συναυλίες,
0: δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Έντι Γαβριλίδης, τον βρήκαν και αυτόν δημοσιογράφο. Θα μου πεις ποιος είναι ο Έντι Γαβριλίδης, παιδιά. Ήταν κριτής πέρυσι, μάλλον στο προηγούμενο GNTM, να τα λέμε πιο σωστά.
1: Ναι,
0: δεν θα είναι στο φετινό. Και επειδή το πετύχαν οι δημοσιογράφοι και ως γνωστόν οι Έλληνες δημοσιογράφοι των ελληνικών καναλιών, κάνουν κέρες ερωτήσεις για να ακούσουν.
2: Θα σου λείψει το GNTM.
3: Ναι, ναι. Μου άρεσε το GNTM στα project, πέρασα πολύ ωραία, αλλά είναι σίγουρα η στιγμή να κάνω μία παύση.
2: Θα τη συζητήσει εξ αρχής ότι δεν θα είσαι στο νέο κύκλο ή το έμαθες από τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούσαν?
3: Δεν το έμαθα από τα δημοσιεύματα και δεν είχαμε συζητήσει και εξ αρχής ότι δεν θα είμαι στο νέο κύκλο.
1: Έχει κάνει πολλούς κύκλους και θέλει να κάνει παύση.
0: Έκανε ένα κύκλο.
1: Κουραστικό.
0: Έκανε μια παύση. Τι είναι, σαν την Καγιά, 15 χρόνια. Σε παρακαλώ.
1: Καλά κάνει. Παύση. Ξεκουράσου.

0: Υπέροχο τραγούδι από Fleetwood Mac, Everywhere, εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, ενισχύει άραγε το διάβασμα την μακροζωία. Έγινε αντίστοιχη επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με την οποία το διάβασμα μπορεί να λειτουργήσει ως ένας απρόσμενος αλλά όντως υπαρκτός σύμμαχος της μακροζωίας. Η ανάγνωση ενεργοποιεί τον εγκέφαλο, μειώνει το στρες και ενισχύει τη γνωστική μας ανθεκτικότητα, στοιχεία που εννοείται συνδέονται απόλυτα με την καλύτερη υγεία καθώς μεγαλώνουμε.
0: Πάρα πολύ ωραίο ακούγεται. Και είναι μάλλον.
1: Ναι,
0: υπέροχο.
1: Είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Μια από τις πιο γνωστές, λέει, μελέτες για το θέμα πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Yale University, οι οποίοι παρακολούθησαν 4.000 ενήλικες άνω των 50 ετών για 12 χρόνια. Πολύ. Όπως αναφέρουν, όσοι διάβαζαν βιβλία για τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα φάνηκαν να ζουν κατά μέσο όρο 23 με 33 μήνες περισσότερο.
0: Πολύ.
1: Από όσους δεν διάβαζαν καθόλου.
0: Πολύ, σχεδόν 2 χρόνια.
1: Ακόμα και όταν ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η εκπαίδευση και η υγεία.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Γιατί πολλές σειρές που ανεβαίνουν στο Netflix και μας αρέσουν και τις αγαπάμε, να ξέρετε ότι έχουν προηγηθεί βιβλία.
0: Μπράβο.
1: Θα μπορέσετε δηλαδή να εκπαιδεύσετε τον εγκέφαλό σας και τη φαντασία σας.
0: Μα ξέρετε, το θέμα είναι το κίνητρο να δώσει να διαβάζει. Γιατί δυστυχώς ο κόσμος δεν διαβάζει πολύ. Τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
12: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda

0: μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Ή happy days ή τίποτα.
3: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
4: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
9: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινού Velvet.
10: Καλημερούδια στη Χριστίνα, τον Στέλιο, τον Αντώνη, την Ειρήνη, τον Κωνσταντίνο, την Αθηνά, την Αφροδίτη και τη Δέσποινα.
9: Για πάμε για μία ακόμη δωροπιταγή από τα Λαβή στον αριθμό Viber του σταθμού μας 6931 968 968. Γράφετε Λαβή και ενώ όνομα τεπώνυμο, τυχερός τυχερή, ειδοποιείτε με μήνυμα και στο κεντρικό κατάστημα στην Πολύ Πατρών Γερμανού την εξαργυρώνει.
10: Λοιπόν, υπάρχει και φοβερή προσφορά, τρομερό δώρο στο κατάστημα Λαβή στον Εύοσμο που γιορτάζει ένα συν ένα δώρο, δηλαδή με κάθε αγορά από 22 ευρώ και άνω διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμα κόσμημα εντελώς δωρεάν από επιλεγμένη συλλογή.
9: Όταν επιστρέψουμε, χαρακτηριστικά των ευτυχισμένων ζευγαριών.
10: Α, ωραία.

0: Είναι τραγουδάρα από Hooba Stang, The Reason, και είναι και αυτή εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, εσύ νομίζω.
0: Είσαι. Εγώ είμαι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν των ανθρώπων, συγγνώμη, των ευτυχισμένων ζευγαριών.
1: Yes.
0: Έχουν ένα δικό τους κόσμο, λέει, δηλαδή εσωτερικά αστεία, με τραγούδια, παρατσούκλια.
1: Α, αυτά είναι ωραία, ρε παιδιά.
0: Έτσι, μια γλώσσα που ανήκει μόνο σε αυτούς.
1: Ναι.
0: Επανορθώνουν γρήγορα.
1: Δηλαδή, το κρατάνε και μανιάτικο.
0: Όλα τα ζευγάρια μαλώνουν, αλλά δεν αφήνουν, λέει, τα πράγματα να σαπίσουν.
1: Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι χειρότερο.
0: Έτσι. Εξακολουθούν να έχουν περιέργεια ο ένας για τον άλλον. Συνεχίζουν να κάνουν ερωτήσεις. Δεν υποθέτουν ότι ξέρουν τα πάντα για τον δικό τους άνθρωπο.
1: Ενδιαφέρονται.
0: Mm-hmm. Διαλέγουν τις μάχες τους.
1: Σωστό αυτό.
0: Δεν χρειάζεται τα πάντα να γίνονται αφρομή για καυγά. Κάποιος ξέχασε τα φώτα ανοιχτά. Δεν πειράζει.
1: Τώρα και συσβήστα και τσώνε.
0: Μιλάνε με καλά λόγια ένας για τον άλλον δημόσια.
1: Ναι, και ας λείπει ο ένας, ας μην είναι παρόντες δηλαδή και οι δύο.
0: Έτσι. Αγγίζονται χωρίς αυτονοδηγικά από απαραίτητα, δηλαδή ένα φιλικό έτσι χέρι να κρατήσεις.
1: Και τώρα με στη ζέστη αυτό δεν πειράζει και να μην το. Και δηλαδή ξεκίνησαν τα γκαγκάνια.
0: Και διατηρούν την ατομικότητά τους. Υπάρχει μια ταυτότητα λίγο ζευγάρι, αλλά υπάρχει επίσης και ταυτότητα του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Σημαντικό. Δεν εξαφανίζονται.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά...
1: Άιντε, γεια σου, εμένα η ατομικότητά μου είναι. Αλλά πολύ σημαντικό.
0: Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά των ευτυχισμένων ζευγαριών.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το μοντέλο στο υπέροχο Another Love εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, έχω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στον αγαπημένο μου τον Λεωνίδα που μας ακούει με τον Νικόλα και πάνε στη Χαλκιδική. Τι ωραία, ζηλεύουμε να ξέρεις.
0: Καλημέρες πολλές αγόρια.
1: Δηλαδή αυτό ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση. Και διαβάζω έρευνα που λέει ότι όντως ο χωρισμός πονάει σωματικά.
0: Πονάει.
1: Δηλαδή είναι δύσκολος ένας χωρισμός και σωματικά. Δηλαδή αυτό που σου λέει η φίλη σου την ώρα που χωρίζει, ότι ξέρεις κάτι, δεν πονάω, άσε με. Έχει δίκιο. Πρέπει να την πιστέψεις. Οι ρομαντικές σχέσεις, λέει, δίνουν ρυθμό στη ζωή. Μηνύματα, ρουτίνες, κοινά σχέδια. Αίσθηση ότι κάποιος μας περιμένει. Όταν αυτή η σχέση τελειώνει, αυτή η δομή καταραίει απότομα. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο, ιδιαίτερα και στην νεαρή ηλικία. Μετά ψηλό έχει συνηθίσει. Η νευροεπιστήμη δείχνει ότι η κοινωνική απόρριψη μπορεί να βιώνεται ως πραγματικά επώδυνη διαδικασία και ενδέχεται να ενεργοποιεί ορισμένα νευρονικά, λέει, συστήματα που εμπλέκονται και στον σωματικό πόνο, αν και ο κοινωνικός δεν είναι το ίδιο με το σωματικό, εννοείται. Από τη σκοπιά των ψυχολογικών αναγκών, ένα βασικό τραύμα αφορά συχνά την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα. Δηλαδή, πονάς γιατί το μυαλό επανέρχεται συνέχεια στα ερωτήματα όπως τι συνέβη, φταίω εγώ, τι θα γίνει μετά, θα μπορέσω να εμπιστευτώ, θα βρω ξανά την αγάπη. Δηλαδή αυτές οι σκέψεις ενεργοποιούν τα κομμάτια του εγκεφάλου, ο οποίος με τη σειρά του φέρει στο σώμα μας την αίσθηση του πόνου. Αυτό το μειωμένο αίσθημα ελέγχου μετά από έναν χωρισμό συνδέεται με πολύ ψηλότερα επίπεδα καταθλιπτικών συμπτωμάτων, ειδικά στους νέους, και η αναπόλυση και η αιμονική σκέψη είναι αρκετά επώδυνες, αλλά όχι άσκοπες διαδικασίες, γιατί συχνά αποτελούν την προσπάθεια του νου να έρθει σε μία τάξη μετά από όλη αυτή την συναισθηματική αστάθεια.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ολόκληρη μελέτη για χρόνια. Είναι τεράστια, δεν τη διαβάζω, όλη βαριέμαι. Αλλά έχουν δίκιο.
0: Έχουν δίκιο, εντάξει. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Λένε πως δεν έχει σημασία το ταξίδι, αλλά η διαδρομή. Οκ, συμφωνώ. Αρκεί να μην την πληρώνεις χρυσάφι. Γι' αυτό τι κάνεις? Μπαίνεις στις κληρώσεις Fuel Card του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα, 20 νικητές μοιράζονται συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, απολαμβάνεις τη διασκέδαση στους πολυτελείς χώρους του καζίνο και φεύγεις με ντεπόζιτο full to full. Μην το κάνουμε τραγωδία. Κληρώσεις Fuel Card.
5: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
14: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
15: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του. Hey, the best hits ever.
16: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και έχετε δει την νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το σποτ μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z γενιάς, κάθε Gen Zer. Πώς το
1: νομίζω Genzer, ναι.
0: Genzer, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέρνει λοιπόν τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση.
1: Για όλα αυτά, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας εννοείται όλα παίζουν.

0: Teddy Swims σε ακόμη μια τραγουδάρα του The Door. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγουδιών των εποχών και η Ιωάννα Μαλέσκου.
1: Α, το κορίτσι.
0: Το κορίτσι, ναι. Διαρωτήσαν δημοσιογράφοι ποια είναι τα τηλεοπτικά τη σχέδια για το μέλλον. Έτσι, για να ακούσουμε λίγο τι είπε.
2: Πώς θα ήθελες να σε βρει η νέα τηλεοπτική χρονιά?
3: Αυτό που πάντοτε σκέφτομαι. Να με βρει καλά, να με βρει χαρούμενη, να με βρει με μια πολύ ωραία ομάδα και σε ένα πλαίσιο και σε ένα περιβάλλον το οποίο, αν μη τι άλλο, να διαπνέεται από σεβασμό εκατέρωθεν και από σύμπνοια.
2: Να βίωσε όλα αυτά φέτος σεβασμό και σύμπνοια παράλληλα.
3: Επειδή πάντα υπάρχει, ξέρεις, αυτό το περιθώριο που πάντα λες ότι μπορούμε και καλύτερα. Ναι, ήταν όλα καλά. Και είναι όλα καλά.
0: Και είναι όλα καλά. Τι να πει, δεν είναι καλά.
1: Φτού σκόρδα. Να μην σε βασκάνουμε. Ό,τι. Ναι, όταν μάθεις που θα διαπνευστείς, να μας πεις και εμάς να ξέρουμε.
0: Διαπνευστείς.

0: Με τους δίσκο χορευτικούς ρυθμούς των Bonnie M και Daddy Cool θα σας ευχαριστήσουμε θέρμα και σήμερα για την παρέα και ένα νέο ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7.
1: Μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφο σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε Εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
12: Και σήμερα είμαι εδώ και θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλημέρα σε όλους, είναι το πρωινό της 5ης, 28 Μαΐου σήμερα. Έχουμε πολύ καλό καιρό, έχουμε ζέστη. Είναι η αλήθεια, καλοκαίρι αυτή τη βδομάδα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά, κάπου να δροσίζεστε κιόλας. Σε λίγο θα ρωτήσω και λεπτομέρειες. Θα φέρω και ειδήσεις της ημέρας. Αφού ξεκινήσουμε όμως με αγαπημένους Roxette, Listen to Your Heart.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Long, long 96,8 Velvet.

Ακόμα ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στην καλοκαιρινή μας playlist. Είναι η Sonic και το Sky εδώ στον Velvet. Την καλημέρα μου σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης, αυτό το ζεστό πρωινό, 28 Μαΐου. Από αύριο κλείνει και το μετρό. Μέχρι και τα μέσα Ιουνίου. Το περιμέναμε, το ξέραμε. Ελπίζω να μην ταλαιπωρηθούμε πολύ. Και για να μην ταλαιπωρηθούμε πολύ, ο ΟΑΣΤ θα επαναφέρει την γραμμή που είχε και την προηγούμενη φορά, την Μη 1, όπου στην ουσία θα κάνει τη διαδρομή που κάνει το μετρό και θα είναι και πολύ συχνή γραμμή μάλιστα, κάθε 10 λεπτά από ό,τι βλέπω, για να εξυπηρετούνται αυτοί που έπαιρναν το μετρό και τους βόλευε. Κατά τα άλλα, ελπίζω να είστε καλά στις δουλειές σας, στις ασχολίες σας. Εννοείται, τα λέμε όλα στο Viber του Velvet αναλυτικά, να μου πείτε έτσι κάποιες λεπτομέρειες, πώς είναι αυτό το πρωινό της Πέμπτης. 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, Kim Wilde για τη συνέχεια. You keep me hanging on. We'll be right back.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο και παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα λοιπόν η επικοινωνία μας θα γίνει ακόμα καλύτερη. Γιατί το άφθονο απλό πρόσιτο ίντερνετ, δηλαδή το Day Fiber, έχει και σταθερό. Οπότε εμείς έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, που περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά και εννοείται όλες τις λεπτομέρειες στο day.gr / Fiber. Μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία που τη χρειαζόμαστε, ειδικά αν είμαστε και πολλά άτομα σε ένα σπίτι. Irene Cara, σε πάρα πολύ λίγο σας φέρνω το Fame.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, είναι... μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
14: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
15: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors.
4: Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

0: αυτή είναι η Μαντόνα, Λάις Λαμπονίτα εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Διαβάζω τώρα για μία σειρά στην Αμερική, η οποία αφορά τον Spider-Man, αλλά έχει μία ιδιαιτερότητα. Αρχικά να σας πω ότι ονομάζεται Spider Noir, πρωταγωνιστή ο Nicolas Cage, ο οποίος ήταν ένας υπερήρωας, αλλά τώρα ζει ως ιδιωτικός detective. Αυτή η σειρά έχει 2 εκδοχές, δηλαδή ο θεατής μπορεί να επιλέξει αν θέλει να την δει ασπρόμαυρη ή έγχρωμη. Πάντως ο Nicolas Cage ανέφερε ότι ερμήνευσε το ρόλο του έχοντας στο νου του την ασπρόμαυρη εκδοχή, γιατί μεταφερόμαστε κιόλας στη δεκαετία του 30. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, έτσι, και πρωτότυπο, και καιρό είχα να ακούσω έτσι μια πρωτότυπη ιδέα σαν κι αυτή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy, πόντου 181 στην Καλαμαριά.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Απλά, τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
6: Και εσύ τι είπες?
5: Ή happy days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Δεύτερο 60 λεπτό, εδώ είμαστε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. 5η 28 Μαΐου, έφτασε έτσι προς το τέλος του και αυτός ο μήνας. Ελπίζω να είστε καλά και έχω ερώτηση προφανώς. Τώρα που ξεκινήσαμε να ανοίγουμε το κλιματιστικό, σε τι θερμοκρασία το βάζετε εσείς, που προφανώς εξαρτάται από το χώρο που βρισκόμαστε, αλλά θέλω έτσι και μια καλησπέρα στο Viber του Velvet να μου πείτε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? Wake me up inside. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Σία και το Cheap Thrills εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πέρυσι είχα δει στο Θέατρο Αριστοτέλειων την παράσταση Sexy Laundry με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου. Βλέπω τώρα ότι επιστρέφουν φέτος, θα κάνουν καλοκαιρινή περιοδία και εννοείται θα περάσουν από Θεσσαλονίκη. Θα τους δούμε λοιπόν ξανά 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, αυτή τη φορά στο Θέατρο Σικαιών. Τώρα, όσοι την είδατε, ξέρετε ότι το έργο αυτό έχει πολύ χιούμορ, είναι πολύ ωραία κωμωδία, αλλά που σε προβληματίζει κιόλας, γιατί βλέπουμε ένα ζευγάρι που είναι παντρεμένοι 25 χρόνια, έχουν 3 παιδιά, προσπαθούν όμως ξανά να βρουν αυτά τα πολύ ωραία σημεία επαφής στην χαμένη τους ερωτική επιθυμία. Πιστεύω ότι τα καταφέρνουν στο τέλος. Θα δείτε όμως τι μεσολαβεί για να φτάσουμε μέχρι εκεί. 30 Ιουνίου λοιπόν και 1 Ιουλίου, Sexy Laundry στο Θέατρο Σικαιών. Αμέσως τώρα έρχονται οι Roxette με το The Look.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Να, ποβάγια κοντίο. 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω στην παρέα μου την Aegean, η οποία γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εμείς μπορούμε να πετάξουμε όπου θέλουμε με έκπτωση έως και 50%. Οπότε διαλέγουμε τον επόμενο προορισμό μας μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και μπορούμε να ταξιδέψουμε από 1η Ιουλίου του 26 έως και 27 Μαρτίου του 27. Προσωπικά θα διάλεγα ένα προορισμό το φθινόπωρο, να σας πω την αλήθεια, και μπορούμε να κάνουμε και κράτηση έως και 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Να ξέρετε ότι ισχύουν και όροι και προϋποθέσεις. Επιστρέφω σε λίγο με το στότο, είναι το Αφρικά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το zip coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Σημερωμάτω.
2: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
6: Stop, cut.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
7: Πίεσε, φίλια, τσεχαρά. Τι θα κάνετε, μωρέ.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βιενάκης.
7: Κάτσε λίγο, γιατί εφούτωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
3: Πρόσεχε, θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
7: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
3: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
13: Μασούτης. Οικονομία.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Richard Marx, Right Here Waiting εδώ στον Velvet. Ενώ πριν απολαύσαμε Sal Da Vinci, Per Sempre Si, δεν είναι τέλειο. Πάρα πολύ ταιριαστό τραγούδι για τον Velvet, πείτε μου. Νομίζω είναι αυτό που μας έμεινε περισσότερο από τη φετινή Eurovision, η συμμετοχή της Ιταλίας. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, το 1983, τότε που είχε κυκλοφορήσει η ταινία Flashdance και η απόλυτη επιτυχία της Ειρήν Κάρα με το τραγούδι What a Feeling για 6 εβδομάδες νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω αν θέλουμε ένα τραγούδι για χορό, είναι πάρα πολύ κατάλληλο. Επίσης, αν θέλουμε έναν πολύ ωραίο συνδυασμό του Ακύλα, που μας εκπροσώπησε στην Eurovision, και τον McDonald's, γεννιέται τότε το πιο hype meal και με απόδειξη. Δοκιμάστε λοιπόν το The Aquila's Meal, double cheeseburger με σέστη κανητές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων, μεσαίο αναψυκτικό και με το πάρτος, αναπάντηση του φέρτο, να ακούγεται στο background της νέας καμπάνιας των Mac. www.mcdonalds.gr και μαθαίνετε περισσότερα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλοι.

0: κακάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Seek more.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

Έτσι ακριβώς. Ακόμα ένα 60 λεπτό που θα είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Γιατί είναι το μεσημέρι της 5ης, 28 Μαΐου, η κλασική ζέστη, η κλασική θερμοκρασία που έχει ανέβει, ξέρετε. Προσπαθούμε να βρούμε κάτι να δροσιστούμε. Ελπίζω να τα καταφέρατε και για σήμερα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet 69 31 968 968.

Αυτή είναι η Kwan και το Tainted Love. 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Σήμερα όλοι οι συνάδελφοι εδώ από τα ραδιόφωνα, πριν μπούμε στα στούντιο, είδαμε μπροστά μας 3 καφάσια με φρούτα. Τα είχε φέρει ένας ακροατής από το Zoo. Έφερε λοιπόν βερίκοκα και κεράσια, τα οποία ήταν πεντανόστιμα. Και νομίζω ότι τώρα το καλοκαίρι θέλουμε να τρώμε περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Και το λέω αυτό γιατί διάβασα ότι έχουμε τη γιορτή λαϊκών αγορών σήμερα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Θα είναι από τις 7 το απόγευμα. Θα έχει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή να δείτε φρούτα και λαχανικά, να μάθετε περισσότερα, να φάτε κιόλας, γιατί θα υπάρχουν και κάποιοι διακεκριμένοι σεφ που θα κάνουν πολύ ωραίες καλοκαιρινές συνταγές. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ήθελα να πιω έναν πολύ δροσιστικό χυμό με τέτοια θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν από τις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου έχουμε γιορτή λαϊκών αγορών. All around the world αμέσως τώρα, αυτή είναι η Λίζα Στάνφιλ.

0: Αυτός είναι ο Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Αυτό είναι ένα τραγούδι με τους μεγάλους τίτλους. Εδώ στον Velvet, μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Για να πούμε ένα χρόνια πολλά στην Aegean, η οποία σβήνει 27 κεράκια και μας δίνει έως και 50% έκπτωση σε όλο της το δίκτυο για να ταξιδέψουμε από 1η Ιουλίου του 26 έως και 27 Μαρτίου του 2027. Εμείς κάνουμε κράτηση μέχρι και τις 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και λέω να επιστρέψω σε λίγο με τους Queen και το Radio Gaga.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι, μενιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος, μενιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
4: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Pretty Woman και Roy Orbison λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και σε λίγα λεπτά έρχεται ο Στέργιος Τσουρνάβας. Θα είστε παρέα μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έρχεται ο Μάσιμο. 10 με 11 Love the 80s. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε το Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο στις 11 ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Είσαι εδώ!
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το 1996 ήταν η αρχή. Από τότε μέχρι σήμερα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη μέτρησε 30 χρόνια γεμάτα διασκέδαση, ψυχαγωγία και αξέχαστες εμπειρίες. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να τα γιορτάσουμε μαζί. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη μας επιφυλάσσει μια μεγάλη Fest of the Best γιορτή που θα γίνει το νέο Talk of the Town. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων και πολλών χιλιάδων μετρητών, με κορυφαία δώρα, φαντασμαγορικά live shows, επαιτειακά events, ξεχωριστές γεύσεις και συναντήσεις.

0: Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
6: Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και έχουμε μπροστά μας ένα μεσημέρι για να απολαύσουμε μουσική και τραγούδια που θα φτιάξουν τη διάθεσή μας. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας μέχρι και τις 5 και σήμερα πηγαίνουμε μαζί. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και σας βρίσκω. Έχω ετοιμάσει Michael Jackson, Sting, Shakira αλλά και Irene Cara. Ξεκινώντας με What a Feeling, μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Need you now, τι μπορεί να χρειαζόμαστε τώρα. Ίσως λίγη δροσιά, διότι το θερμόμετρο είναι στους 31 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Πάντως δεν έχουμε παράπονο, διότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, βλέπε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, αυτές τις μέρες ο καύσωνας έχει χτυπήσει κόκκινα. Οπότε εμείς είμαστε σε καλά επίπεδα. Θα είναι και μια χαρά ο καιρός για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, που πολλοί κόσμος θα αποδράσει και σίγουρα θέλει τις καιρικές συνθήκες να είναι σύμμαχος σε αυτό το τρίμεράκι. Σε λίγο No Doubt, η Σακύρα, ο Sting πρώτα, Michael Jackson, αυτό είναι δυνατά το Smooth Criminal Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Englishman in New York είναι ο Sting. Συνεχίζεται η διαμάχη του με τα πρώην μέλη των Police, με τον Άντι Σόμερς και τον Stuart Copeland, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια τα χρήματα που θα έπρεπε από το Every Breath You Take και από τις υπόλοιπες επιτυχίες των Police. Και μιλάμε τώρα για εκατομμύρια λίρες. Οι δικηγόροι του Sting απορρίπτουν τους ισχυρισμούς και λένε ότι έχουν δοθεί ήδη τεράστια ποσά. Και η συνέχεια, βέβαια, είναι στα δικαστήρια για να δούμε τελικά τι θα συμβεί με αυτή την υπόθεση, διότι είναι καλλιτέχνες που τελικά πλέον έχουν πάρει ξεχωριστούς δρόμους και βέβαια τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Σύντομότατο διάλειμμα. Prince, John Parr από τα 80's με κάτι πάρα πολύ καλό και ο Hoyzer μόλις επιστρέψει στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι.
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι ορίστε.
2: Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη, συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό.
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
7: Ασυχτήρα από εδώ, ρε μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
8: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού.
9: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
10: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
1: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Οκ.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
14: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Everything is coming up roses, black, θράψη κάνει στο Netflix εδώ και πολλές ημέρες και στη χώρα μας. Η σειρά από το σύμπαν του La Casa de Papel, το Βερολίνο και κυρία με την Ερμίνα, όπως έχει μεταφραστεί στα ελληνικά εδώ, με τον Πέδρο Αλόνσο να επιστρέφει ως Μπερλίν, ως ο γνωστός χαρακτήρας από το La Casa de Papel. Δεν το έχω δει ακόμη, φαντάζομαι αρκετοί ήδη το έχετε τσεκάρει. Εν τω μεταξύ, σήμερα πλέον κάποιος μπορεί σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας να δουλεύει με βιντεοκλήση και άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο, διότι με Day Fiber όλοι μπορούν και χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά. Περισσότερα στο day.gr/Fiber.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-22-63-18.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
4: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
5: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
4: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
5: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
4: Θες να βγούμε δηλαδή?
5: Όχι βέβαια, που αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
6: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
7: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Μπούπι, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.

0: Είμαι η δόξα μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα.

0: Velvet.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Εδώ άλλες δύο ώρες στη διάθεσή μας για πολλή μουσική. Όπως πάντα με καλή διάθεση, Μοστάρικας του Νάβας. Άλλες δύο ώρες εδώ με Weekend, Jazz, Mike Oldfield, Metallica βεβαίως. Αρκετοί κατέβηκαν από Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν και Metallica και σίγουρα δεν απογοητεύτηκαν καθόλου. Πρώτα όμως ένα τραγούδι που μας θυμίζει καλοκαίρι είναι ο Billy Ocean. Ακούμε δυνατά Caribbean Queen.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Βόλτα στη Γαλλία με Ζας και Ζεβέ. Τώρα όμως θα σας πω για την Σουηδία που κατάφερε πραγματικά κάτι εντυπωσιακό. Αναγνωρίστηκε επίσημα ως η πρώτη χώρα στον κόσμο smoke free, ελεύθερη καπνού. Δηλαδή, μόλις πλέον το κάτω από το 5% του γενικού της πληθυσμού θεωρούνται καπνιστές. Για την ακρίβεια, το 4,8. Για να κάνουμε μια σύγκριση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό των καπνιστών σε κάθε χώρα κυμαίνεται από 20 μέχρι 25%. Στη Σουηδία, λοιπόν, κατάφεραν από 16% που ήταν να το πάνε στο 4,8 και γι' αυτό αναγνωρίστηκε ως η πρώτη χώρα ελεύθερη καπνού. Πραγματικά εντυπωσιακό επίτευγμα. Michael Field, Moonlight Shadow.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Cranberries και Zombies στο 96,8 Velvet. Εν τω μεταξύ, σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, δηλαδή ο άνθρωπος που έφτιαξε τον θρυλικό 007, έγραψε 12 μυθιστορήματα, δημιουργώντας τον θρύλο του James Bond. Τα βιβλία του βέβαια είναι λίγο πιο σκοτεινά από ότι οι ταινίες, και έπειτα και άλλοι συγγραφείς έγραψαν περιπέτειες με τον James Bond, αλλά το ξεκίνημα είναι βεβαίως του Ιαν Φλέμινγκ από το 1908. Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε τώρα να είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, να βλέπεις μια τέτοια σειρά και ξαφνικά να χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber, γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με Day Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Μπες στο day.gr / Fiber και μάθε περισσότερα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει, ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
2: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
4: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
4: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
3: Ναι. Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τάκης και Μπούμπης.
17: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
18: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.

0: Kim Kantz, Betty Davis Eyes στο 96,8 Velvet. Κινησούλα βλέπω αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, κυρίως στη Λεωφόρο Νίκης. Όχι ιδιαίτερα προβλήματα πάντως στους δρόμους της πόλης. Βεβαίως από αύριο να θυμόμαστε ότι το μετρό θα διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του από την Παρασκευή 29 του μηνός μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου για έργα που θα γίνουν για την επέκταση στην Καλαμαριά. Συντομότατο διάλειμμα, άλλη μία ώρα μπροστά μας. Μόλις επιστρέψουμε, Ρόμπι Γουίλιαμς, Prince, Ed Sheeran και πολλούς ακόμη.
1: Τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
7: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Ή Happy Days ή τίποτα!
12: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλών.

δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές πρόπτικες. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

απόγευμα έτσι όπως το θέλουμε, με πολλή μουσική και καλή διάθεση στο 96,8 Velvet. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, άλλα 60 λεπτά εδώ με R.E.M., Robbie Williams, με μία από τις καλύτερες μελωδίες των 80's που έρχεται σε λίγο, αλλά και ένα ντουέτο τώρα από τον Chris Norman και τη Suzy Quatro. Αυτό είναι το Stumbling In.

0: επιτυχία.
1: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Έτσι, η Ρανσέ, ο πιο απίθανος τύπος, είχε καταφέρει να υποκλέψει τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας του Τζόνι Ντεπ. Μέσα λοιπόν σε ένα χρόνο, αυτός ο άνθρωπος έκανε πάνω από 300 συναλλαγές και συνολικά άδειασε 620.000 ευρώ από το λογαριασμό του Τζόνι Ντεπ, ο οποίος αρχικά δεν κατάλαβε κάτι, διότι όταν έχεις μια περιουσία πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια, στην αρχή δεν βγάζεις και πολύ άκρη όταν λείπουν κάποιες χιλιάδες δολάρια. Τελικά η τράπεζα ενημέρωσε την αστυνομία για κάποιες ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές, έγινε διασταύρωση και συνελήφθη ο τύπος στην Ουγγαρία, αφού πρώτα είχε φάει 620.000 δολάρια από το γνωστό ηθοποιό. Berlin, Take My Breath Away, σε λίγο R.E.M. και Robbie Williams στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ρυθμός, Main Deep, Last Night, DJ Save My Life, νέες ταινίες από σήμερα στις αίθουσες. Η μία μάλιστα είναι μια πολύ συζητημένη ταινία τρόμου που ονομάζεται Backrooms. Έχει αρκετά έτσι πρωτότυπο concept με έναν που βγαίνει σε άλλη διάσταση και τα σχετικά. Το Backrooms παίζει από σήμερα στις αίθουσες, όπως και η ταινία Beast. Αυτή είναι αυστηρά, αν σας αρέσουν οι ταινίες πολεμικών τεχνών, σε σενάριο Russell Crowe, ο οποίος παίζει κιόλας εκεί τον μέντορα προπονητή. Η ταινία Beast λοιπόν για τους φαν των MMA. Τώρα, σήμερα η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου έως 27 Μαρτίου του 27. Κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και εγώ επιστρέφω με Queen και Lenny Kravitz.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστικούς.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
6: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το έχω πάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, θες να βγούμε δηλαδή?
2: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
3: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
4: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
5: Okay.
2: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά.

0: Hold the line, Toto και 96,8 Velvet. Φτάσαμε λίγο πριν από τις 5. Είμαι ο Στάργιος Τσουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Εύχομαι να είναι πάρα πολύ συνέχεια όμορφη η συνέχεια στη μέρα σας και το απόγευμα και το βράδυ σας. Η Πέμπτη ούτως ή άλλως προσφέρεται για μια καλή έξοδο. Αν μη τι άλλο, σε λίγο Πινελόπη Δαμιανίδου μαζί σας ως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Να είστε όλοι καλά και φυσικά εμείς τα λέμε αύριο 2 με 5 εδώ για ακόμη περισσότερη μουσική. Λίγο πριν από το τρίμερο, να είστε καλά. Για χαρά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφή.

96,8 Velvet, εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα 5η 28 του Μαΐου στις 5 ακριβώς. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες θα τα περάσουμε εδώ. Άμπα για το ξεκίνημά μας, The Winner Takes It All. Σε πολύ πολύ λίγο έρχομαστε με Τίνα Τέρνερ, αμέσως πιο μετά Τζένιφερ Λόπεζ. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Let's get loud και η Jennifer Lopez των 96,8 Velvet στα 17 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Σας περιμένω πάντα στο Viber. Για πείτε μου τι κάνετε, πώς πάτε, πώς πήγε αυτή η μέρα. Πάρα πολύ ζεστή, πραγματικά άρχισαν οι ζέστες για τα καλά. Στο 6931-968-968 σας περιμένω πάντα στο Viber, όπως σας είπα. Και φύγαμε αμέσως τώρα για Michael Jackson και το Beat It. Σε λίγο ερχόμαστε με Share, Love and Understanding. Μείνετε εδώ.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Madonna, Material Girls, στο 96,8 Velvet, 34 λεπτά μετά τις 5. Τι έχω να σας πω, ευχάριστα νέα που τα έβλεπα το πρωί και λέω δεν γίνεται, πρέπει να το πω στα παιδιά το απόγευμα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για την Aegean, η οποία γιορτάζει τα 27 της χρόνια και τώρα πετάμε παντού με έκπτωση έως και 50%. Πάρα πολύ καλά ακούσατε. Μπορείτε εσείς να διαλέξετε τον επόμενο προορισμό σας που θέλετε να πάτε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα που μπορεί να θέλετε, γράψτε μου στο Viber. Όπου όμως και να θέλετε, το ψάχνετε από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδεύετε από 1 Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27. Οπότε κάντε κράτηση έως και 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις, οπότε μπείτε, κλείστε εισιτήρια και στείλτε μου στο Viber για πού καλά θα πάτε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε
3: έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Στη Varagon's η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagon's. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
11: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
12: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
15: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.

0: I just died in your arms, cutting crew στο 96,8 Velvet. Έρχεται κάτι πάρα πολύ ωραίο και φέτος το καλοκαίρι, 5 και 6 Ιουνίου στην πόλη μας, το Rizzes Fest 2026, στο Θέατρο Γης. Λοιπόν, εκεί θα μας περιμένει η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ, παγωμένη, τέλεια, δροσιστική, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό. Θα είναι εκεί για σούπερ γιορτινό διήμερο, γεμάτο μουσική, χορό και καλοκαιρινά vibes. Και επίσης θα έχει και διαγωνισμό, να ξέρετε, με τον οποίο μπορούμε να κερδίσουμε με το συλλεκτικό μαντήλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από εκείνη. Και επίσης, έχει κι άλλα, δεν τελείωσα, μπορείτε να μπείτε στα social της Αλφα και να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις μέχρι και τη 1 Ιουνίου. Οπότε από εμένα, καλή επιτυχία.
1: Το νέο Baby Suncare της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Suncare SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, θες να βγούμε δηλαδή?
4: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
5: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
10: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Και τώρα έρχονται οι

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αντικειμενικά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πραγματικά τη Ιταλία συμμετοχή φέτος στην Eurovision μου άρεσε πάρα πολύ. Per sempre si στο 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά τις 6. Πάω λίγο στο Viber να χαιρετήσω τον Τάκη που είναι στην παρέα. Εγώ λέει Ξυλόκαστρο θα πάω. Βέβαια δεν έχει αεροδρόμιο. Okay, ναι. Επίσης χαιρετώ και την Ευελίνα που λέει Βαρκελόνη με τα χίλια. Πραγματικά πόσο συμφωνώ. Ό,τι καλύτερο είναι μια Βαρκελόνη. Δεν ξέρω τώρα για ποια εποχή μιλάς, Ευελίνα, αλλά όποτε και να πας τέλος πάντων θα είναι τέλεια. Σας περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Φύγαμε για Steve Miller Band και το Abracadabra αμέσως τώρα.

0: I totally miss you, Bad Boys Blue στο 96,8 Velvet στα 35 λεπτά μετά τις 6. Να σας πω ότι αν έχετε στο μυαλό σας σπουδές, κάτι να κάνετε από Σεπτέμβριο, δεν ξέρω πώς το σκέφτεστε, αν θέλετε να σπουδάσετε. Αν όμως θέλετε και είναι επιθυμία σας, υπάρχει το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982, που είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών θα τα βρείτε εκεί, σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Και συγκεκριμένα μπορείτε να πάτε και από κοντά στην καρδιά της πόλης, σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο κτους κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ίντερνο χώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη. Ναι. Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέιμπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου?
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
5: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
6: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
7: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πόσο κάνει 50x200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
3: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
6: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Τσιτά στο 96,8 Velvet στα 53 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε κάτι που έρχεται πάρα πολύ καλό στην πόλη. Στις 5 και στις 6 Ιουνίου, Παρασκευή και Σάββατο, πέφτει στο Θέατρο Γης. Είναι το φετινό Ρίζες Fest. Θα είναι και φέτος τέλειο. Θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε, θα ακούσουμε μουσικές ωραίες. Θα γίνουμε μια τεράστια παρέα. Και θα έχει, να ξέρετε, και διαγωνισμό με δώρο ένα το μοναδικό μαντίλι της Μπύρα Αλφα, που θα είναι και ως χορηγός του φεστιβάλ. Και θα έχουμε παγωμένη μπύρα να την απολαύσουμε όλο το βράδυ. Και επίσης στο διαγωνισμό μπορούμε να κερδίσουμε και ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα, και μπορείτε να μπείτε και στα social της να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε εκεί μέχρι και τη 1 Ιουνίου.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου εποφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
15: Και εσύ τι είπες?
14: Οι happy days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: 96,8 Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω στον 96,8 Velvet με μια μόνιμη απορία σήμερα. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει στο μυαλό του αυτός ο καιρός. Αλλά τέλος πάντων, Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. I hate myself for loving you και Joan Jett.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Άρε, Beyoncé, if I were a boy, στο 96,8 Velvet, στα 17 λεπτά μετά τις 7. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Θα σας μιλήσω για το Μητροπολιτικό Κολέγιο, με ιστορία από το 1982. Είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μπορείτε εκεί λοιπόν να πάτε για να σπουδάσετε. Έχει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές και συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Επίσης, με πρόσφατη έρευνα που έχει γίνει το 25, πανελλαδική, τα αποτελέσματα ήταν ότι 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται και το 70% αυτών έχει βρει δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν θέλετε σπουδές, θα πάτε εκεί, θα πάτε στη Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και στο νέο υπερσύγχρονο κτίριό του στην Οδό Εγνατία 46.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Love Fools στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Κορίτσια, επειδή έχω βαρεθεί δηλαδή με αυτή την υγρασία, ειλικρινά, και το φριζάρισμα στο μαλλί και κανένα προϊόν δεν ξέρω, δεν μου κάνει τίποτα εμένα. Θα σας πω, λέει εδώ το χτένισμα που δείχνει ακριβό ακόμη και αν τα μαλλιά σου έχουν φριζάρι. Είναι, λέει, το χαμηλό slick bun ή η χαμηλή slick κοτσίδα. Και τι θα πει αυτό? Στην ουσία είναι αυτό που κολλάς όλα τα μαλλιά πίσω, δεξιά-αριστερά, και κάνεις ένα χαμηλό κοτσάκι ή μια χαμηλή κοτσίδα. Θέλει απλά ένα gel από ό,τι βλέπω σε ένα βιντεάκι που βάζεις τριγύρω στο μαλλί, το οποίο δεν ξέρω, μπορείτε να το προμηθευτείτε τέλος πάντων από κάπου, και λέει ότι δεν φριζάρει καθόλου, σε σώζει και δείχνει και πάρα πολύ sick ταυτόχρονα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο, οπότε θα το δοκιμάσουμε εμείς που έχουμε θέμα. Fairground Attraction σε πολύ πολύ λίγο, Mark Almond, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, είναι... μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
12: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
11: Μασούτης, οικονομικά και

0: Ride Like the Wind στο 96,8 Velvet. Καλά, πόσο μορφωμένα παιδιά είμαστε πια. Δεν μπορώ άλλο δηλαδή. Έχουμε τον Βασίλη και τον Μάσιμο παρεούλα. Τι λέει, θα σπουδάσουμε, τι.
1: Άμα βάλουμε δίπλα όλα τα μεταπτυχιακά που έχουμε.
0: Ναι.
1: Κάνουμε δύο διδακτορικά.
0: Ιδέες. Και γινόμαστε και τρεις διευθυντές σχολείων. Δεν ξέρω. Πανεπιστημίων.
1: Πίστεψε με, διευθυντές σχολείων.
0: Δεν θέλει να γίνει. Οκ, λοιπόν. Αυτά από εμένα για σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τώρα. Τα ξαναλέμε αύριο στις 5 και ο Μάσιμο ακολουθεί μέχρι και τις 11. Φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Set Fire to the Rain, Adele, στο 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με τη θερμοκρασία στους 23 από ό,τι βλέπω αργότερα, άμα σκέφτεσαι για θερινό σινεματάκι σήμερα το βράδυ. Και από ό,τι βλέπω η Παρασκευή επίσης θα είναι ηλιόλουστη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Μαρία που ξαπλώνει στο Genesis και περιμένει να μεγαλώσει την οικογένειά της, μου γράφει, ακούγοντας Velvet και γράφοντας ονόματα που της αρέσουν. Να σου πω την αλήθεια, Μαρία μου, εγώ είμαι παραδοσιακός. Okay. Και θα ήθελα, για παράδειγμα, ο γιος μου, Αλέξανδρος, μεγαλώνοντας, όταν με το καλό κάνει τη δική του οικογένεια και κάνει αγοράκι, να το πει Μαξιμούλη. Okay. Ο καθένας, βέβαια, έχει τη δική του άποψη. Περιμένω λοιπόν και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της 5.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Linger Cranberries είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet και την μικρή Madeline τώρα από το Ohio να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα όταν η Taylor Swift είδε το βίντεο που τράβηξε η μητέρα της στο TikTok και της έστειλε μια κιθάρα με την υπογραφή της και ένα γράμμα γραμμένο στο χέρι από την ίδια. Η 8χρονη Madeline ζητά στο βίντεο που έγινε viral από τον 26χρονο γείτονά της Ethan να τραγουδήσει με την κιθάρα του ένα από τα τραγούδια της Tay Tay. Το request ήταν γραμμένο σε ένα χάρτινο αεροπλανάκι που πέταξε πάνω από το φράχτη και ο Ethan τραγούδησε το Love Story, τραβώντας την προσοχή της Taylor Swift, που όπως του σχολίασε ακριβώς κάτω από το βίντεο, το συγκεκριμένο της έφτιαξε τη μέρα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.

Oasis, Maniac, Michael Sembello, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στο Bangladesh, όπου ένα τετράχρονο βουβάλι γλίτωσε τελικά από το χασάπι και θα ζήσει μέχρι τα βαθιά γεράματα στον ζωολογικό κήπο της Ντάκα, γιατί σύμφωνα με τα social μοιάζει εκπληκτικά με τον Donald Trump. Ο τυχερός βούβαλος λοιπόν, με το όνομα Donald φυσικά, είχε γίνει viral από πολύ νωρίς λόγω της ξανθιάς τούφας που είχε στο κεφάλι. Και με διαταγή του Υπουργού Εξωτερικών του Μπαγκλαντές, γλίτωσε τη θυσία και μεταφέρθηκε στην Ντάκα, γιατί όλο και περισσότεροι επισκέπτες ήθελαν να το γνωρίσουν από κοντά και να διαπιστώσουν αν όντως τελικά υπάρχει αυτή η ομοιότητα.

Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μ. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Begging You For Mercy, λοιπόν, Duffy στο 96,8 Velvet που παίζει μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Και τον Johnny Depp τώρα να έχει πέσει θύμα αντιγραφής της τραπεζικής του κάρτας στα τελευταία 2 χρόνια και να μην το έχει καταλάβει. Γιατί άμα έχεις εκατομμύρια και ο hacker κάνει μικρές αναλήψεις και συνηθισμένες αγορές, δεν πονηρεύεται τελικά κανένας. Με αποτέλεσμα, ο Ιορδανός απατεώνας να έχει καταφέρει να εξοδέψει 600.000 ευρώ σε ηλεκτρονικές αγορές και διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία μέχρι να το καταλάβουν τελικά και να το συλλάβουν σε ξενοδοχείο της Βουδαπέστης. Η αστυνομία πάντως συνεχίζει τις έρευνες, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα με ποιο τρόπο κλάπηκαν τα στοιχεία της κάρτας του Johnny Depp, και αυτό να γίνει μάθημα σε όλους μας να προσέχουμε πάρα πολύ πού βάζουμε τα στοιχεία μας γενικά όσον αφορά τις περιπέτειές μας στο ίντερνετ, και να προσέχουμε πάρα πολύ επίσης πού κάνουμε κλικ και σε τι σελίδες μπαίνουμε. Δεν το αναλύω παραπάνω, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: I'm loving angels instead. Robbie Williams στο βράδυ της Πέμπτης στο 96,8 Velvet με τις καινούργιες ταινίες να κυκλοφορούν στις αίθουσες. Και είδα και σας προτείνω λοιπόν για αυτή την εβδομάδα. Ευκολάκι ήταν αυτή την εβδομάδα. Μία ταινία μόνο. Γιατί περιμέναμε πολλά χρόνια για το συγκεκριμένο sequel. Με τους αδερφούς Wayans να επιστρέφουν 26 χρόνια μετά και να λύνουν τις διαφορές τους με τον Ghostface στο Scary Movie 6. Άμα είσαι φαν των Hot Shots, Naked Gun, Scary Movie από 1 μέχρι 5, το έκτο sequel σίγουρα δεν θα σε απογοητεύσει καθόλου. Γέλασα πάρα πολύ. Με την ταινία να σατυρίζει αυτή τη φορά τις καλύτερες σκηνές από Substance, Get Out, Sinners, Terrifier 3, Scream 6 φυσικά, Smile 1 και 2 και Long Legs. Και πριν με ρωτήσεις, στο λέω από τώρα, φυσικά ότι πρέπει να έχεις δει τις συγκεκριμένες ταινίες για να καταλάβεις τα αστεία τα οποία παίζουν μέσα στο Scary Movie και να γελάσεις. Οκ. Okay. Γιατί αν δεν τις έχεις δει, απλά θα βλέπεις κάποιες φάσεις χωρίς να καταλαβαίνεις τι ακριβώς σατυρίζουν, πώς και τι. Θα μου πείτε, πρέπει να τις δω όλες. Οκ, okay, υποτίθεται ότι τις έχεις δει, οπότε λοιπόν γι' αυτό βλέπεις τη συγκεκριμένη ταινία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι.
3: Ρε είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε. Και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος. Συμπλήρωσε αυτό το έντυπο. Και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου. Γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέλιο Τσουρνάβα. Hands, everybody. If you got what it takes. Ο Στέλιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
9: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Alana Miles, Black Velvet, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στο 96,8 Velvet. Πέμπτη σήμερα, είπαμε, είναι η αγαπημένη μας μέρα όταν και θέλουμε να πάμε κινηματογράφο. Φυσικά ο καιρός είναι τέλειος, πλέον τελειώνει ο Μάιος, ξεκινάει ο Ιούνιος, έχουν ανοίξει και τα θερινά σινεμαδάκια. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο, okay, αν ο καιρός είναι ιδανικός, να δεις την αγαπημένη σου ταινία κάτω από τα άστρα, να πίνεις και μια παγωμένη μαργαρίτα ή μια παγωμένη μπύρα και γενικότερα να νιώθεις πως το καλοκαίρι στην πόλη είναι κάπως διαφορετικό και σε κάνει να ξεφεύγεις από την ρουτίνα. Συνεχίζουμε με Vanessa Paradis και Be My Baby. Σύντομο βρήκαμε στους μετά και επιστρέφω με I Love The 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε στο 96,8.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι. Επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο τσάτ, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: καλό.
4: A few moments later.
1: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά.
5: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
6: Κατανοητό, μπρο.
1: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
7: Τελεία παράγραφος.
8: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
8: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
9: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
0: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ακαυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
7: Όποιο και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν είσαι εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Mellow Velvet. Velvet. Κάθε βράδυ στις 11. Στον 96,8 Velvet.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι!
1: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
3: Τι, ορίστε.
1: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
4: Διόρθωσε το λάθος σου.
1: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
3: Καλό.
1: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Πώς είπατε?
1: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Α, εντάξει.
1: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
6: Ασυχτήρα από εδώ, ρε μπρο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις.
1: Στην Μπουρού.
2: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Μπουρού.
3: Τι εννοείς?
1: Όχι, Μπουρού, ψηρού, στη φυλακή. Με

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.